0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

στο deck.

κάποια βραδιά που από το στρομπόλι περνούσαμε. Είπε σε κάποιον γελαστή σε τόνο αστείου, πως μια

χωρίς να στρέψεις πίσω. Αγάπησα

Μαραμπού. Μια μοναδική μελοποίηση από τον Δημήτρη Καπούτσι σε ερμηνεία Βασίλη Προδρόμου. Ένα συλλεκτικό 10-inch βινίλιο που δεν πρέπει να λείπει από τη δισκοθήκη σου. Ενορχίστρωση Γιώργος Καζαντζής. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: Γεια, εσείς ποιοι είστε? Ένα βιβλίο για την ελληνική ροκ και τις κρυφές ιστορίες της από τον Δημήτρη Μητσοτάκη. Ένα βιβλίο που καλύπτει πολλές πτυχές της περιέργειάς σου με όλα τα παρελειπόμενα στοιχεία που μέχρι τώρα δεν μας είχαν πει οι πρωταγωνιστές της ελληνικής ροκ σκηνής. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8ο shop.gr.

0: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Μανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια, αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
2: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vicam.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Δύο μοναδικές εκδόσεις βιβλίων από το 8ο. Φόντα Τρούσας, ραντεβού στο κύτταρο. Η ελληνική pop και rock μουσική μέσα από τη δισκογραφία της. 1965-1982. Ραντεβού στο κύτταρο. Δεν θα πας στην Κρήτη. Ένα μυθιστόρημα της Ρεμπέκα Στόουνχιλ. Μετάφραση Βαγγέλης Κορονάκης.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

άνθρωποι περνάνε που και που, βήματα γρήγο πίσω απ' τη μάντρα, σαν το κοπολόι του πάπου.

Για πρώτη φορά, σε συλλεκτικό MOV βινήλιο, τα τραγούδια της ιστορικής παράστασης του Δημήτρη Ψαθά, Madame Σουσού. Τραγουδούν Άννα Παναγιωτοπούλου, Σταύρος Παράβας, Νίκος Γαλανός. Σε μουσική Διονύση Τσακνή και στίχους Μαριανίνας Κριεζή. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: Οι εκδόσεις 8ο παρουσιάζουν «Έζησα έρημος και ισχυρός». Ένα βιβλίο του Δημήτρη Αλικάκου για τον Δημήτρη Λιαντίνη. Ένα βιβλίο που δεν πρέπει να χάσετε στην τρίτη του έκδοση. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Για τους λάτρες του μυστηρίου και της προσωπικότητας του καθηγητή Λιαντίνη. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8ο shop.gr.

0: Είμαι η Λένα Αλκαίου. Ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία, χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις, στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's του Νίκου Σάρου κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.

δικά σου αυτά που τράβηξα προχτές και εσύ στην πόρτα σου να κλαις.

και τρομαγμένα. Με σένα, με άσπρα ρούχα παιδικά, μέσα στου δρόμου τα νερά.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Rock'n'Rolla Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Νταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Rock'n'Rolla Six Songs κυκλοφορεί από το 8ο Music Group.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8ο. Ας το να παίζει.
1: Γιάννης Αλεξίου. Το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε. Στα τρία κόρνερ, πέναλτι. Ένα βιβλίο που προλογίζουν ο Θωμάς Μαύρος και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Ένα βιβλίο για το άθλημα που αγαπάμε.
2: Μουσική. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις. Ένα δώρο επένδυση για παιδιά κάθε ηλικίας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Ο απόλυτος οδηγός στον μαγικό κόσμο της μουσικής. Το καλύτερο βιβλίο του

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Ροκαρόλα Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Ταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Ροκαρόλα Six Songs κυκλοφορεί από το 8 Music Group.
5: Το δεντρόσπιτο θα είναι ψηλά χτισμένο πάνω από τα φύλλα. Τα τσιτσίκια θα κάνουν ησυχία για να σε ακούνε όταν τραγουδάς. Τα ξύλα θα καίγονται μόνα τους για να σε ζεστάνουν. Τα ελάφια θα ξεψυχάνε στην πόρτα σου για να έχεις να φας.

0: Σε είδα να κοιμάζε με το όπλο στο στόμα. Θες να έρθεις μαζί μου? Αν βρούμε το μεγάλο δέντρο δεν θα χρειάζεται.
1: Δεν γίνεται να κοιμάμαι χωρίς το όπλο στο στόμα.
0: Εντάξει, μπορείς να κοιμάσαι με το όπλο στο στόμα.
2: Σε μέρα σκεφτόμουν το φως, έτσι όπως έπεφτε στο πρόσωπο σου αλόκοτο. Καθώς γελούσες και ψιθύριζες διαρκώς, ότι χωράει μια πυρκάγια σε ένα σπιρτό.

Τα πουκάμισα θα βουτάνε στην παγωμένη λίμνη για να είναι καθαρά κάθε πρωί. Όλοι θα προσπαθούν να κρατήσουν το τσιν παντελόνι σου στη ζωή. Θα είναι δύσκολο όμως, αφού εσύ έχεις φύγει πάνω από τη γη.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: Είμαι ο Πασχάλης και ακούτε 8ο Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Άοσμι κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Άοσμι, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For Wise Men We Love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Οι εκδόσεις 8 μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vican. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσεί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Lex Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

ποιοτικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.

0: Τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
1: Μόνο το παιδί ξέρει.
0: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
1: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Ακούμε τα παιδικά τραγούδια του 8ου.

8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Είμαι ο Μανώλης Μητσιάς και ακούω πάντα το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. 8 Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

έλεγαν ανίκανο. Μόνο η βροχή ξέρει, μόνο η βροχή ξέρει και λέει τραγούδι βουβό. Μόνο η βροχή κλαίει, μόνο η βροχή κλαίει με ένα τραγούδι.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Τις τρέλες που έχω κάνει θυμάμαι και γελάω. Σε μέρη που έχω πάει και δεν θα ξαναπάω. Αθήνα, Μαδρίτη, νοικιαζόμενο σπίτι. Κι οι τέσσερις τείχοι ακόμα που σπάω. Μια σχέση που λείπει, μα υπάρχει.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Ξαναλέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι η Γλυκερία. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Γιάννη, τα μαθές! Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
3: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
4: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Baldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman, we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
5: Ακούτε την εκπομπή Αυτοπροσώπος με τον Νίκο Θρασιβούλου.
6: Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στη φιλόξενη συχνότητά μας. Είστε συντονισμένοι πάντα στο 8ο Radio και ακούτε την εκπομπή Αυτοπροσώπος, τη μακροβιότερη εκπομπή πολιτισμού στο ιδιωτικό ραδιόφωνο. Είμαι ο Νίκος Θρασιβούλου και θα σας κρατήσουμε συντροφιά όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή αυτή την ώρα με εξαιρετικούς καλεσμένους. Σήμερα στο στούντιο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Θοδωρή Κοτονιά. Στον ήχο απέναντί μου ο Βαγγέλης Καραπέτρος και στο βίντεο η Ήρα Δράκου. Μείνετε κοντά μας και θα προσπαθήσουμε να σας κρατήσουμε την καλύτερη συντροφιά για μια ώρα. Λοιπόν, πριν ακριβώς 2 χρόνια, Θοδωρή, καταρχάς καλώς όρισες.
7: Γεια σου Νίκο.
6: Στο 8ο μας κάλεσες στην Τεχνόπολη πριν 2 χρόνια σχεδόν ακριβώς. 4 Ιουνίου ή 6 Ιουνίου ήταν. 4 Ιουνίου.
7: Εσύ το θυμάσαι, εγώ...
6: Το βλέπω γραμμένο.
7: Δεν το θυμάμαι. Α, οκ.
6: Λοιπόν, ναι. Μας κάλεσε στην Τεχνόπολη, ναι. Φίλους, γνωστούς και συναδέλφους, σε μια μεγάλη συναυλία που γιορτάστηκαν τα 20 χρόνια της μουσικής πορείας. Ξέρεις αυτά, καλό είναι να τα αποφεύγετε στις καλλιτέχνες.
7: Έχεις δίκιο.
6: Γιατί περνάνε δεκαετίες μετά,
7: ναι, ναι,
6: και δεν τις προλαβαίνεις.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Το έλεγα με τον Μίλτο τον

0: Δεν είχα κάποιο συγκεκριμένο στόχο να φτάσω κάπου. Εξάλλου, το είπες και εσύ πριν από λίγο. Μετά νιώσω ότι τελειώνει κάτι. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι υπήρχε, όπως υπάρχει ο νόμος της διαδικότητας, σε αυτή τη γιορτή υπήρχε μια μικρή μελαγχολία ότι και μετά από αυτό εντάξει και τι γίνεται, ας πούμε. Συνειδητοποιούσα τι είχε συμβεί, ότι ήμασταν φίλοι με τόσους ανθρώπους που θαύμαζα πιο παλιά, τραγούδια που μαζεύτηκαν και υπήρχε μια μικρή μελαγχολία του στυλ ότι άστο μωρό, αυτό πιο καλά ήταν παλιά που ήσουν να... Δεν ήξερε το που πηγαίνει στο τίποτα. Μετά μπαίνει ο νους, μπαίνει η σκέψη και μας τα χαλάει λίγο. Αλλά όλα αυτά είναι... δεν έχουν αντίκτυπο στην πραγματικότητα. Εμείς τα ορίζουμε, βάζουμε μερικές επικεφαλίδες και στον χρόνο και σε όλα. Παρ' όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι ένιωσα πολύ όμορφα. Ήταν μια γιορτή που ήταν πολύ φίλοι. Ήταν όλοι φίλοι πια. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό.
1: Να πούμε βεβαίως ότι από αυτή την συναυλία, από αυτό το live, υπήρξε και ζωντανή ηχογράφηση, η οποία υπάρχει παντού ψηφιακά και την περιμένουμε να έρθει και σε βινήλιο.
0: Σε βινήλιο εδώ στο Ουρό.
1: Γιατί εμένα τα ψηφιακά και όλα αυτά είναι αέρας.
0: Έτσι.
1: Αν δεν πιάσει.
0: Σωστό, σωστό.
1: Το έλεγε ο Θάνος, αν δεν το πιάσει τα χέρια σου.
0: Σωστό, σωστό. Πάρα πολύ σωστό.
1: Λοιπόν, κυκλοφορεί λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτή η δουλειά 20 χρόνια με βάρκα την καρδιά σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και προσεχώς σε βινήλιο από το 8 Music. Λοιπόν, κορυφαία ονόματα ήταν τότε, δεν θα μπορούσε να λείπει ο Θείος.
0: Ναι.
1: Ο Γιώργος Νταλάρας, ο Μίκος Πασχαλίδης,
0: ναι.
1: Ο Βασίλης Σκουλάς, ο Δημήτρης Ζερβουδάκης που βρήκε χρόνο να έρθει στην Αθήνα.
0: Σωστό. πολύ πολύ αγαπημένοι φίλοι από τη Σοφία την Παπάζογλου, την Κέτη την Κουλιά,
1: Σαβέρια.
0: Σαβέρια, η Ίκαρη, η Βιολέτα μας. Ήταν πολλοί κόσμος. Ο Θαλασσινός, ο Παντελής.
1: Βέβαια.
0: Οι Στρατάκηδες. Γενικά, ναι, κάπως προσπαθούσα. Εμένα μου αρέσει αυτό. Μου αρέσει πολύ να μοιράζομαι. Δεν ξέρω γιατί. Αυτό το έχω από μικρός. Δηλαδή, θα μπορούσα να μην το κάνω. Καμιά φορά είναι και. Πώς θα το πούμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ όμως να μοιράζομαι πράγματα και ειδικά με τους ανθρώπους που αγαπώ και θαυμάζω, και αυτό ήταν για μένα ακόμα πιο ωραίο.
1: Μάλιστα.
0: Τα πάμε σχεδόν όλα ντουέτα εκεί πέρα.
1: Ναι. Γι' αυτό να ακούσουμε το πρώτο από αυτά, με βάρκα την καρδιά, ναι, που είναι και το ομότιτλο.
0: Μαζί, αυτό, φωνητικά σε αυτό έκανε η Αναστασία Φεργαδιώτη. Μαζί.
1: Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι.
2: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, Θοδωρή, όταν έχουμε τέτοιες δουλειές να συζητήσουμε, όπως αυτή τώρα που μιλάμε, που είναι το απόσταγμα των 20 χρόνων, συμβαίνουν πολλά πράγματα. Ένα από αυτά είναι ότι βλέπουμε τραγούδια που έχεις κάνει και λέμε και αυτό του Κοτονιά είναι, και αυτό του Κοτονιά είναι. Και κάποια στιγμή πρέπει να ξεκολλήσουμε και από τα κλειδιά. Τα κλειδιά τα μάθαν όλοι. Έχεις πάρα πολλά τραγούδια, μεγάλο πλούτο τραγουδιών, και θέλω να μου πεις πώς θα επικοινωνείς όλα αυτά τα τραγούδια. Μόνο με το live ή υπάρχει και άλλος τρόπος?
1: Είναι όπως με τους ανθρώπους, με τις κοπέλες και με τους άντρες, τα αγόρια, όταν είναι σε μια ηλικία. Είναι πιο πολύ τα αντίθετα φύλλα θαυμάζουν ένα ωραίο σημείο του σώματος. Τον εσωτερικό κόσμο τον πιο μετά τον λαμβάνεσαι.
0: Σωστά.
1: Θα σε κυνηγάει δηλαδή τα όμορφα μάτια, για να μην πω κάποιο άλλο μέρος του σώματος. Αν κάποια έχει πολύ ωραία, πώς είναι η Σαβέρια, η Μαριολά, το Σαβεριάκι, ας πούμε.
0: Ξέρεις τι έχει πάθει αυτή?
1: Τι?
0: Κοίταξε τη θάλασσα και πήγε με στα μάτια της. Αυτό μου το έλεγε ο παππούς μου.
1: Το
0: λέω, ρε παππού, πού τα βρήκες αυτά τα γαλάζια μάτια? Και δεν τα πήρε κανένας από εμάς. Αλλά μια μέρα πέρναγα από το γυαλό, κοίταξα, λέει, τη θάλασσα και ήρθε με στα μάτια μου.
1: Ωραίο, πολύ ποιητικό. Οπότε,
0: κάτι τέτοια λέγει ο Λουδοβίκος.
1: Ναι, είναι ωραίο εισιτήριο να σου κάτσει ένα ωραίο, ας πούμε. Και από εκεί και πέρα, όποιος θέλει να γνωρίσει και τα υπόλοιπα, τα γνωρίζει. Και δεν είναι και για όλους τα υπόλοιπα. Τα τραγούδια είναι. Να, μου είπες για κάποιο που σου άρεσε ιδιαίτερα πριν.
0: Ναι.
1: Μας χαρακτηρίζουν, δηλαδή μας βρίσκουμε κάτι μέσα μας, ένα αντίκτυπο. Οπότε δεν είχα πάντα αυτή την κάψα. Παρ' όλα αυτά, στην αρχή δεν σου κρύβω ότι εκνευριζόμουν με τα κλειδιά. Τα κλειδιά, περιμέναν όλοι να τραβήξουν με το κινητό τα κλειδιά. Αλλά τελικά όμως αυτά τα κλειδιά άνοιξαν πόρτες. Οπότε
0: σε αυτό έχεις απόλυτο
1: δίκιο. Μάθει και τα σέβομαι.
0: Ναι. Ναι, καλά, δεν το συζητάμε.
1: Και το είχα πει στην αρχή, το έχω γράψει τον τίτλο Άτιμη Καρδιά, αλλά δεν μου άρεσε, ήταν πολύ βαρύ. Που θύμιζε κομπολόγια και τέτοια. Και το έκανα, τα κλειδιά για να είναι λίγο πιο έτσι ο τίτλος.
0: Κοίταξε να δεις, αυτό έχεις απόλυτο δίκιο, ότι μια μεγάλη επιτυχία. Και εν προκειμένου εδώ θα πω ότι προσέδωσε, πώς να πω, και άλλη έγκλειστο κομμάτι και ο Γιώργος Νταλάρας. Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια. Ήταν ένα κρυφό μου απαθημένο αυτό, γιατί με όλους ήθελα, είχα βάλει στο μυαλό μου ποιο θα του τέριαζε για να πούμε. Και στο ξαναλέω, μου αρέσει πάρα πολύ να μοιράζομαι πράγματα. Πιο πολύ θα μου αρέσει να το λέει κάποιο καλύτερα από μένα.
0: Ναι.
1: Παρά εγώ δηλαδή. Μου έχει μείνει αυτό το θαυμασμό
0: που
1: έχω.
0: Που τα λες όλα αυτά, έτσι. Δηλαδή. Πολύ απενεχοποιημένος ακούγεσαι και το ξέρω αυτό δηλαδή και από άλλες συνεντεύξεις.
1: Ναι, είναι πολύ, είναι βάρος.
0: Είσαι καλλιτεχνικά ήρεμος.
1: Το εγώ μπορώ να το κάνω καλύτερα είναι βάρος, γιατί δεν θα μπορώ να το κάνω πάντα καλύτερα και επίσης πρέπει πάντα να το υποστηρίζω. Καλό είναι αυτό που κάνουμε να μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς, αλλά πόσο μάλλον αυτό το βάζει να το παίρνει κάποιος άλλος.
0: Ναι, και θέλω να πω λοιπόν ότι πραγματικά το τραγούδι αυτό άνοιξε δρόμους. Σε έμαθε πολλοί κόσμος. Ξέρεις, συμβαίνει καμιά φορά στη δουλειά τη δική μας. Λες, θα κάνω μια συνέντευξη στο Θοδωρή Κοτονιά πριν χρόνια. Ποιος είναι ο Θοδωρής Κοτονιάς? Πες μας ένα τραγούδι του. Μόλις πεις τα κλειδιά. Τώρα κατάλαβα. Κατάλαβες τι
1: γίνεται. Ήμασταν μια φορά με τον κορονοϊό.
0: Σαν διαβατήριο είναι.
1: Ναι, με τον κορονοϊό που παίρναμε τις άδειες για να κατέβουμε σε μια βάπτιση με τη γυναίκα μου. Ψαρωμένη, είχαμε το χαρτί μπροστά και βλέπω έναν αστυνομικούλη ροδοκόκκινο. Τον είχε βαρέσει ο ίδιος εκεί κάτω στη Πελοπόννησο, μας σταματάει, παίρνει τα στοιχεία της γυναίκας μου, η γυναίκα μου φοβήθηκε λίγο, στρεσταρίστηκε. Εσείς μου λέει το όνομά σας και του κάνω για πλάκα, με είχε πιάσει η τρέλα. Θοδωρής Κοτονιά στα κλειδιά, σαν να ήμουν από πανηγύρι. Και με βλέπει τώρα η γυναίκα μου, σου λέει τελειώσαμε εδώ πέρα. Εγώ νόμιζα θα με χωρίσει, δηλαδή, γιατί αυτό δεν ήταν αστείο μπροστά στον αστυνομικό. Και εγώ το έπαιξα δηλαδή ένα ψώνιο που για καλά δεν με ξέρει, και μου λέει, μου κάνει ο αστυνομικός, πλάκα μου κάνεις. Και έρχεται γύρω-γύρω από εκεί και αρχίζουμε άτιμη η καρδιά και ευτυχώς δεν χώρισε. Μετά γέλασε και η Μαρία και συνεχίσαμε.
0: Τρομερός και τύπος, έτσι.
1: ναι, δεν υπήρχε.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Δεν υπήρχε. Θέλω να σου πω, είναι ευτυχώς κάποιες φορές, ναι, αυτό. Απ' τη μία λες γιατί, αλλά απ' την άλλη. Με έχει ξελασπώσει κάποιες φορές, να ξέρεις. Ο άλλος νομίζει ότι επειδή ξέρει αυτό το κομμάτι, ότι με ξέρει και δημιουργεί μια συμπάθεια.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Καταλαβαίνεις. Είναι τα μόνα ευχάριστα που. Αλλά βέβαια δεν είναι αντικειμενικό, εντάξει.
0: Λοιπόν, είπαμε τόσα για τα κλειδιά.
1: Ναι.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Λοιπόν, Θοδωρή, είπαμε προηγουμένως ότι δεν έχεις κάποιο στόχο βάλει όταν ξεκίναγες, δεν έβαλες κάποιο στόχο και λες θέλω να φτάσω εκεί, θέλω να κάνω αυτά. Παρ' όλα αυτά θέλω λίγο να θυμηθούμε το ξεκίνημά σου, γιατί όταν κανείς ανεβαίνει πάνω στη σκηνή, όταν φτιάχνει ένα δίσκο που αυτός εκπροσωπεί την 20ετία του, μοιραία όταν ξεκινάει το live αυτό, ναι, σκέφτεται, ναι, το δικό του ξεκίνημα.
2: Ναι, ναι. Πολλοί άνθρωποι που με βοηθήσανε, πολλοί φίλοι, και είμαι γνώμων δηλαδή σε όλα τα παιδιά που κάναμε τότε τα μακρινά ξαδέρφια.
1: Mm-hmm. Αυτός ο τίτλος πώς προέκυψε? Ήσασταν όντως μακρινά ξαδέρφια?
2: Όχι, όχι, όχι. Είχαμε πάρα πολλούς τίτλους σε σημείο που δεν μας έβρισκε κανείς, αλλάζαμε στόχος. Η Ένκη της Σοφίτας, Εαρ, Αρμενιστές, Αντάμα. Μπορώ να θυμηθώ πολλά ονόματα. Τα οποία μετά κάποια στιγμή η γυναίκα του Σπύρου του Καβαλιεράτου, τότε κιθαρίστα και τώρα ακόμα παίζουμε με τον Σπύρο, με τον Σπυράκο, του είπε μακρινά ξαδέρφια και μου έκανε
1: ωραίο.
2: Λέω μακρινά ξαδέρφια, κράτα το, πάμε μακρινά ξαδέρφια. Μετά σιγά σιγά ο πρώτος δίσκος ήταν και η Ελευθερία Ερβανιτάκη μέσα στο Αχνά μου, ένα τραγούδι που το κάναμε τότε με τον Άγγελο Σφακιανάκη, τον παραγωγό. Και αλλάζανε. Μετά ήρθε δεύτερη φουρνιά από τα παιδιά, ώσπου κάποια στιγμή, επειδή άρχισαν όλοι και παίζανε παντού, τα συγκροτήματα δεν ήταν εύκολο να υπάρχουν. Και επειδή εγώ παρέμενα σε αυτό το δρόμο, άλλοι παντρευόντουσαν, αλλά αυτό δεν υπήρχε μια συνέπεια. Οπότε άρχισαν να παίρνουν μουσικούς, το συγκρότημα έφυγε, γιατί εμένα μου άρεσε πάλι, όπως θέλω να μοιράζουμε. Η έννοια της παρέας είναι ωραία. Εντάξει, είναι η δική μου τρέλα αυτή. Μπορώ να συμμετέχω και σε άλλη παρέα, θα μπορούσα να ήμουν και ήμουν πάντα δηλαδή. Στο συγκεκριμένο είχα τη δική μου τρέλα, έλεγα ότι θέλω να κάνω αυτό. Σας αρέσει, να πάμε να το κάνουμε, ας πούμε, αυτό.
1: Τώρα που είπες για τα συγκροτήματα, πραγματικά κανένα συγκρότημα δεν μένει για πάντα.
2: Ναι.
1: Ξέρω όμως ένα που θα μείνει για πάντα, είναι τα Κίτρινα Ποδήλατα.
2: Ναι.
1: Για την αδέρφια. Και δεν πρόκειται να χωρίσουν ποτέ.
2: Σωστό.
1: Αλλά και ακόμα αντέχουν οι Pixlax.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι, οι οποίοι βέβαια και ο Μπάμπης,
2: ναι,
1: και ο Φίλιππος κάνουν διαφορετικές καριέρες, αλλά ενώνονται.
2: Ναι, αυτό είναι ωραίο, είναι ευχάριστο.
1: Ναι.
2: Αλλά εμείς δεν είχαμε και καμιά μεγάλη απήχηση. Τώρα το καταλαβαίνω ότι κάποιοι τότε σίγουρα μας ακολουθούσαν, αλλά ήμασταν στα χαμένα, δεν είχαμε. Δεν σκεφτόμασταν. Απλά το κάναμε έτσι.
1: Παίζατε τότε, Θοδωρή?
2: Υπήρχε το μαγαζί που ήταν το σπίτι μας, γιατί είχα και τα κλειδιά. Εγώ βοηθούσα το φίλο μου, το Σάκη του Βλαχάβα, η σκιά του Φεγγαριού στα Εξάρχεια.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί ήταν το στέκι μας, εκεί ήταν η βάση μας. Μετά σιγά, δεν ήμασταν παιδιά του Σταυρού να πηγαίνουμε στο Σταυρό.
1: Ναι, ναι.
2: Μετά πήγαμε. Μετά πήγαμε. Και υπήρχε.
1: Καλά, δεν μπορείς να κάνεις και καριέρα στον χώρο αυτό, να δεν περάσεις από το Σταυρό.
2: Σωστά. Σωστά, σωστά. Υπήρξαν μερικά. Το Μακάρι ήταν που παίζαμε χωρίς. Ακόμα υπάρχει το Μακάρι. Παίζαμε χωρίς ηχητικά. Στο Μακάρι. Και μετά ξεκίνησε η πρώτη μας εμπειρία με κοινό. Ο τότε διευθυντής του τρίτου προγράμματος, ο Τσαγκάρης. Γνωριστήκαμε και μας πήρε δελφικές γιορτές αναβίωση δελφικών μυστηρίων του Σκελιανού και ταξιδέψαμε, πήγαμε μαζί του και τότε κάναμε την πρώτη μας.
1: Πού πήγατε, στους Δελφούς?
2: Πήγαμε στους Δελφούς και το κάναμε αυτό και μετά κατεβήκαμε στην πατρίδα του εκεί έξω από την Καλαμάτα και παίξαμε και σε μια παρουσίαση. Ήταν ποιητές εκείνο το βράδυ. Είχαμε ένα μαγκάλι, αναμένω με κάτι. Όχι μαγκάλι, μανουάλι, συγγνώμη. Με κάτι κεριά και απαγγείλανε ποιήση. Εμείς τότε ήμασταν και λίγο έτσι, ψιλοκατεστραμμένοι, έπεφτε πολύ γέλιο, αλλά όλο αυτό μας άφησε κάτι, μας έβαλε μέσα σε μια τέτοια λογική, ότι πάμε, ότι κάναμε και αυτό το πράγμα, παίξαμε σε κόσμο κτλ.
1: Μάλιστα.
2: Και ο Ζερβουδάκης ήταν ο πρώτος που ξεκινήσαμε σε. Ο Δημήτρης που μας πήρε μαζί και πηγαίναμε και παίζαμε στο. Όχι στο Zoom, άλλο ένα είναι που είναι στο. Όχι στο Zoom. Στην πλάκα. Στο Zoom και παίξαμε μαζί δύο μπάντες. Στην Αθήνα πρώτη φορά, εκεί ήταν πάλι η πρώτη μας επαφή με μουσική σκηνή στην Αθήνα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα, το οποίο είναι εκτός από αυτή την δουλειά, την ψηφιακή δουλειά που είπαμε, 20 χρόνια με Βάρκα την Καρδιά, που ο Σόνοπο θα έρθει και το βινήλιο. Είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει μουσική ο Χρήστος Νικολόπουλος.
2: Ο Χρήστος Νικολόπουλος
1: και στίχους. Ο Νίκος Αναγνωστάκης. Εδώ, το 8ο. Συλλαβίζω κύμα κύμα και το παίζουμε αυτό γιατί άκουσα τον στιχουργό, τον Νίκο τον Αναγνωστάκη, να λέει ότι αυτό το τραγούδι σε καθορίζει σαν άνθρωπο. Σου ταιριάζει πάρα πολύ ο στίχος.
2: Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τον κ. Αναγνωστάκη και τον κ. Νικολόπουλο γιατί είναι ένα τραγούδι που όντως τέριαξε όλο αυτό που είχα κάνει μέχρι στιγμής και είναι μεγάλα δώρα αυτά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, έχουμε πει 1 εκατομμύριο φορές εδώ πέρα, Θοδωρή, τα καλύτερα λέγονται στα διαλύματα.
1: Σωστά.
0: Αλλά πολλές φορές δεν μπορούμε να τα παίξουμε αυτά που λέγονται στα διαλύματα. Τώρα όμως πρέπει να μας πεις αυτά που μας έλεγε στο διάλειμμα.
1: Σκιά του Φεγγαριού, πολλά
0: στα Εξάρχεια.
1: Τότε που ξεκινούσαμε, ο Σάκης ο Βλαχάβας τότε, επειδή μαζευόντουσαν 2 τραπέζια μόνο να μας ακούσουν, μας έδινε και κάνα 5 ευρώ για το ταξί, στον καφέ να μας τσέπωνε και αυτό, να πάμε πίσω σπίτι. Την τρέλα μας εμείς παίζαμε. Κάποια στιγμή εγώ έγινα συνεργάτης με τον Σάκη τον Βλαχάβα, τον βοηθούσε ουσιαστικά. Ήταν το μέρος που κάναμε πρόβες, η σκιά του Φεγγαριού για μας ήταν σπίτι. Οπότε, όπως καθόμουν με τον Σάκη ένα απόγευμα, μπαίνει μέσα ένας δικός μας, λέμε αυτός είναι τρελός, είναι δικός μας σίγουρα, γελάγαμε, Γαβαλάς, μπασίστας του Σαββόπουλ παλιός και κιθαρίστας και μπασίστας του Μανώλη Ρασούλη, εμείς δεν το ξέραμε.
0: Μάλιστα.
1: Λέει, παιδιά, εδώ παίζαμε, λέει, καραγκιόζι στα Χαλατά, πριν γίνει, λέει, σπίτι αυτό, παίζαμε καραγκιόζι εδώ στη γειτονιά, στην Ασκληπιού επάνω, θέλω να παίξω. Εμείς χωρίς δεύτερη κουβέντα τώρα, μου λένε, θα τον εγουστάραμε, εννοείται ότι θα παίξεις. Τίποτα, ένα τραπέζι. Καθόμαστε, τον ακούμε, λέγαμε, κοίτα τι τρέλα. Εμείς τους θαυμάζαμε όλους αυτούς, γιατί ήταν καλλιτέχνες. Τότε που κάναμε κι εμείς δηλαδή. Έκανε την τρέλα, εμείς του δίναμε χώρο σε αυτό.
0: Αυτό μου θυμίζει Μπουλούκι λίγο.
1: Ναι. Κάποια στιγμή λοιπόν μας λέει, ξέρετε κάτι, λέει, εγώ παίζω με τον Ρασούλη, λέει, χρόνια. Λέει, έχει έρθει ο Μανώλης για λίγο από την Αμερική, λέει, βζίν στα γρήγορα. Θέλει να κάνουμε, λέει, ένα live. Λέω, τι λες, εδώ πέρα παίζουμε Παρασκευή Σαββάτο, όλα τα τραγούδια του Ρασούλη, του Ξιδάκη, του Παπά. Να του πεις να έρθει, εννοείται, από εδώ. Εμείς τρελαθήκαμε από τη χαρά μας. Όντως ήρθε ο Ρασούλης, κάναμε 2 live και άλλο ένα έξω σε ένα αντιδραστικό. Γνωρίσαμε και τον Μανούλη από αυτόν τον άνθρωπο. Θεός χωρίς και τους δύο δηλαδή. Ωραίες ιστορίες που θυμόμαστε και σαν να.
0: Πάντως, τα τραγούδια του Ρασούλη και του Νίκου του Ξιδάκη, έχεις πει σε συνέντευξή σου και νομίζω και εδώ σε εμάς ότι σε έχουν καθορίσει. Είναι από τα τραγούδια δηλαδή.
1: Είναι τα πρώτα μου ελληνικά ακούσματα μετά από τα κλαρίνα και τα παραδοσιακά που ακούω με σπίτι. Είναι
0: και αυτά σε
1: ό,τι με ενθουσίασε περισσότερο κομμάτι που το κουβαλάμε στη ζωή μας. Ο Νίκος Ξιδάκης για μένα είναι τεράστιος, το ξέρουμε αυτό. Εμένα προσωπικά με έχει σημαδεύσει, όπως και ο Ρασούλης βέβαια.
0: Η εκδίκηση της Ληφθιάς, ας πούμε, ήταν.
1: Δεν υπήρχε. Αυτός ο δίσκος δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Πηγαίναμε με τα πόδια να ακούσουμε τον Νίκο τον Παπάζουγκλου από την Ομόνια στο Λυκαβητό, σαν να κάναμε τάμα. Περπατούσαμε, δεν μπαίναμε λεωφορείο. Πηγαίναμε πορεία. Δεν υπήρχε αυτό. Τον Αύγουστο. Δεν υπήρχε. Να ακούς γκάζια τότε στην ίδια συναυλία τον Αύγουστο. Τσιφτετέλεια. Και μετά να παίζει, ας πούμε, γκάζια η ροή του χρόνου. Αυτό δεν το είχαμε συναντήσει. Τότε άνοιξαν τον δρόμο για να μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς.
0: Και η αλήθεια είναι ότι αυτός ο δίσκος δεν υπήρχε πιο αποτυχημένος δίσκος από όταν κυκλοφόρησε.
1: Φοβερό, ε.
0: Ναι, μας τα έχει πει εδώ ο Νίκος Ξιδάκης. Και πώς έγινε? Έγινε επιτυχία γιατί σε ένα πάρτι που έγινε στο Αριστοτέλειο, το ότι γινόντουσαν πάρτι, δεν γινόντουσαν επεισόδια, το έπαιξαν οι φοιτητές σε αυτό το δίσκο. Και έγινε της τρελής αμέσως μετά. Το έπαιξαν τοπικά ραδιόφωνα και ξέρω εγώ τι, πήγε στην ΕΡΤ3 και...
1: Έχω παρατηρήσει ότι την εποχή εκείνη ο καθένας έκανε τη δουλειά του. Τώρα όλοι μας κάνουμε τα πάντα, όλα μαζί.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε μοιραζόντουσαν τα πράγματα. Ο Νικόλας τραγουδούσε, ο Ξιδάκης έκανε αυτό, ο Ρασούλης εκείνο και βγαίνανε. Είναι φοβερό το πώς παραμεριζόταν αυτό το εγώ όσο μπορούσε και έβγαινε αυτό το πράγμα. Τώρα είμαστε γεμάτο από superstar γεννημένοι από τη φύση τους, δηλαδή με τη μία. Τα κάνουμε όλα μόνοι μας, όλα. Αυτό δεν γίνεται εύκολα.
0: Αυτό πιθανόν να το επιτάσει και το επιτάσσουν οι συνθήκες της εποχής που ζούμε.
1: Το εγώ μας είναι...
0: Και το εγώ μας, ναι. Αλλά...
1: Φοβόμαστε να μοιραστούμε, φοβόμαστε πάρα πολύ.
0: Ξέρεις τι, πολλοί κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα ή τα κάνουν οι ίδιοι για να γλιτώσουν και το κόστος.
1: Α, καλά, και εγώ αυτό κάνω, να ξέρεις. Πολλά πράγματα κάνω μόνος μου και όχι μόνο για το κόστος, γιατί δεν υπάρχουν λεφτά γι' αυτό. Έχεις μια άποψη γι' αυτό και επειδή τα μέσα πια έχουν γίνει εύκολα και μπορείς στο κομπιούτερ, δεν μιλάω για το AI, αυτό είμαι, συγγνώμη, αλλά είμαι κατά, δεν μπορώ.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Δεν μπορώ να βλέπω αυτές τις αφίστες τις μουτζουρωμένες που είναι όλα μαζί. Του βάζεις όλες τις εντολές και στα βγάζει όλα μοιρασμένα μεν, δεν ξέρεις τι να το διαβάσεις. Είχαμε πληροφορία, δηλαδή, στο βίντεο τώρα έχουμε και στην εικόνα. Φοβερό.
0: Ξέρεις όμως, τώρα τελευταία, επειδή όταν πας να γκουγκλάρεις κάτι, αμέσως βγαίνει η πρώτη πληροφορία από το AI.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω μια λόξα για την οποία κανονικά θα έπρεπε να πάω να ξαπλώσω σε ψυχίατρο. η οποία λέει το εξής: βλέπω τις ελληνικές ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου 10 και 20 φορές την καθεμία. Κάθομαι λοιπόν τώρα πλέον, δεν με ενδιαφέρει η υπόθεση γιατί την ξέρω απ' έξω. Και βλέπω λεπτομέρειες.
1: Λεπτομέρειες, ναι.
0: Ας πούμε χθες τη νύχτα αργά μετά το Μουντιάλ, έβλεπα μια ταινία με τον Βέγκο και τον Γιάννη Αργύρη που λεγόταν Ο Υπόλυτος και το Βιολί του.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν.
1: Από πού πάνε για το πανηγύρι που ρωτούσε αυτός.
0: Κάποια στιγμή κατεβαίνουν αγκαλιά, μεθυσμένος ο Γιάννης Αργύρης τώρα, με αγκαλιά το Βέγκο και το Βιολί και βλέπω, παρακολουθώ τους οδοδείχτες. Οδός Αριστοξένους. Και ψάχνω τώρα να βρω που είναι ο οδός Αριστοξένους.
1: Α, εσύ είσαι πολύ παρατηρήσιμος.
0: Όχι παρατηρήσιμος, πάω κιόλας και τα βρίσκω τα σημεία. Λοιπόν,
1: φοβερός.
0: Και είναι στο Παγκράτη, στη γειτονιά μου, αλλά είναι η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού του Παγκρατίου, η πάνω πλευρά από το Άλσος, από παιδάκι δεν την είχα εξερευνήσει αυτή. Και είναι μερικοί δρόμοι τώρα εκεί, που έχουν και ανθίζουν κάτι μαγαζάκια, φούρνη, ζαχαροπλαστεία και τέτοια, που δεν τους ξέρω. Και όμως αυτή η σκηνή ήταν εκεί.
1: Γυριστεί εκεί, ε.
0: Ναι. Βάζω λοιπόν στο AI και λέω, σε ποιο χωριό γυρίστηκε η τάδε ταινία του Χατζηχρήστου?
1: Το βρήκε.
0: Διακοπές στην Κολοπετινίτσα.
1: Και το βρήκε.
0: Βεβαίως. Βρήκε το χωριό, το λέει. Είναι το χωριό τάδε στη Φωκίδα που τότε λεγόταν Κολοπετινίτσα και σήμερα λέγεται Τριέρα, Τριάρη, κάπως έτσι λέγεται. Ναι.
1: Α, ξέρω, είναι Φωκίδα κοντά το χωριό μου, αλλά το σημερινό όνομα δεν θυμάμαι.
0: Θα το βρούμε στο διάλειμμα.
1: Τώρα που είπε σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, θυμήθηκα τη φωτεινή πλευρά τη ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Που κάναμε τα μακρινά ξερέφια.
0: Μάλιστα.
1: Πήραμε την άδεια από του Monty Python.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και κάναμε μια επιτυχία χωρίς να τη θέλω και μετά δεν το ξανατραγούδησα ποτέ.
0: Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε όνειρα τώρα για να ακούσουμε τα όνειρα, το ντουέτο
1: με τον Μίλτο
0: Πασχαλίδη και θα επιστρέψουμε.

0: Λοιπόν, θέλω να μάθω τώρα, Θοδωρή, το εξής. Καταρχάς, φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Θοδωρέντιο και στη συντροφιά μας σήμερα έχουμε το Θοδωρή Κοτονιά και συζητάμε για αυτή τη δουλειά που ηχογραφήθηκε 2 χρόνια πριν, ακριβώς όμως 2 χρόνια πριν, στην Τεχνόπολη. Ήταν μια ζωντανή ηχογράφηση και έχει τίτλο 20 χρόνια με βάρκα την καρδιά, ένα άλμπουμ που κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και προσεχώς σε βινήλιο από το 8 Music. Είπαμε για τις επηρεάσεις από τον Ρασούλη, τον Νίκο, τον Ξηδάκη και όλους αυτούς. Όταν ξεκίναγες και με αυτά τα παιδιά, τα μακρινά ξαδέρφια, ποια ήταν τα πρώτα τραγούδια που παίζατε, δηλαδή? Τι ήταν το παραδοσιακό, σε έχει στιγματίσει? Ναι. Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Με το πρώτο όνομα, τους Αρμενιστές. Mm-hmm. Οι οποίοι υπήρχαν και Αρμενιστές του Βορρά και με είχε πάρει κάποιος τηλέφωνο.
0: Υπάρχει και χωριό στην Ικαρία.
1: Α, ναι, Αρμενιστές, βέβαια. Αρμενιστής. Ο Αρμενιστής, ναι. Τέλος πάντων, ήμασταν ο Αντρέας ο Ανδρεουσάτος, ο οποίος είναι δικηγόρος αυτή τη στιγμή, έπαιζε τζουρά. Ο Σπύρος Καβαλιαράτος είναι στη Λάρισα, κιθαρίστας φοβερός. Ο Νίκος Ασημάκης, βιολιστής τότε, και μια κοπέλα τραγουδούσε. Και μας φώναξε στο κατώτε καφέ Ασάντε να παίξουμε. Ήταν το πρώτο ελληνικό συγκρότημα. Παίζανε από τον Ομάρ Φαρούκ, ο Χάικ, διάφοροι παίζανε τότε εκεί. Και ήταν αυτή η πρώτη μορφή, και από εκεί ξεκινήσαμε και τον πρώτο δίσκο. Μας άκουσε ο Γερμενίτης εκεί πέρα, τη Σόνη τότε. Παίζαμε 1-2 τραγούδια δικά μου, ένα ορχιστρικό. Άλλα 2-3 δικά μου. Άλλα 2 του Σπύρου. Άλλα 2 πάλι του Αντρέα. Κάποια τραγούδια δικά μας που είχαμε και παίζαμε φυσικά από την εκδίκηση της Γυφτιάς. Παίζαμε πολύ Παπάζογλου, Ξηδάκη, Ρασούλη, όλο αυτό.
0: Σαββόπουλο.
1: Πολύ. Όχι τόσο πολύ. Παίζαμε και Σαββόπουλο σίγουρα. Αλλά αυτό ήταν λίγο πιο λόγιο αυτό για μας. Εμείς είχαμε. Μας άρεσε πολύ ότι είχε μέσα λίγο παραπάνω λαϊκό και παραδοσιακό. Και το πηγαίναμε προς τα εκεί. Παίζαμε και Σμυρνέικο. Μετά ήρθε η κόρη του Καπηλίδη, η Ελένη Καπηλίδη, και έγινε τραγουδίστρια εκεί. Και κάναμε και ένα δίσκο μαζί τότε. Και πάμε και τραγούδια.
0: Λοιπόν, τώρα όση ώρα τα έλεγες αυτά, σκεφτόμουν τη διαδρομή που κάνει ένας καλλιτέχνης μέσα σε μια 20ετία. Άλλαξαν πράγματα τα οποία είχες σκεφτεί στην αρχή μέσα σε αυτή την πορεία, δηλαδή? Ναι. Και δεν το λέω με τη μορφή της εξέλιξης, το λέω με τη μορφή των επιρροών.
1: Ναι, σίγουρα. Δεν ανήκω στους ανθρώπους που ακολουθάνε μανιέρες, δηλαδή δεν μου αρέσουν συνταγές. Μαγειρεύω σπίτι κάθε μέρα και δεν κάνω ποτέ το ίδιο, δηλαδή.
0: Εννοείται.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μπράβο, με καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις. Και εντάξει, το κάνω να εντυπωσιάσω και λίγο τη γυναίκα. Τέλος πάντων.
0: Καλά κάνεις και εγώ το ίδιο.
1: Καταλαβαίνεις τώρα. Οπότε μ' αρέσει πάντα να λέω πω αυτό θέλω να το κάνω, γιατί είναι καινούργιο, όχι από ματαιοδοξία, αλλά περισσότερο σαν εμπειρία. Ό,τι δεν καταλαβαίνω, ότι μου είναι δύσκολο. Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια κάνω παρέα με πολλούς ανθρώπους στην Κρήτη. Με έφερε η μοίρα εκεί, έγινα σύντεκνος, κουμπάρος, με παντρέψανε, τους πάντρεψα, διάφορα πράγματα. Όπως και στη Σχοινούσα.
0: Σε ποιο μέρος στην Κρήτη?
1: Στα Νόγια. Ο Βασίλης ο Δραμουντάνης με έχει παντρέψει και έχουμε και μια ωραία φοβερή σχέση και σαν φίλοι και σαν μουσική. Κάναμε μαζί στα 20 χρόνια και το μεγαλύτερο θεριό. Και μ' αρέσουν οι άγνωστοι κόσμοι της μουσικής. Δεν θέλω δηλαδή οπωσδήποτε να ακολουθώ κάτι που ξεκίνησα και πρέπει να εξελιχθεί επαγγελματικά έτσι. Είναι εις βάρος μου, αλλά δεν θα μπορούσα να αλλιώς. Δεν μπορώ οτιδήποτε είναι στημένο και να είναι για να είναι. Θέλω να είναι εμπειρίες όλα. Και δόξα τω Θεώ, η Ελλάδα έχει πολλά μέρη ακόμα. Έχει παράδοση να πάρεις πράγματα. Το ροκ από τα 16 μέχρι και τώρα, ας πούμε, που ακούω, δεν ήταν mainstream. Είχε πράγματα πολλά από το 68, από ψυχεδελικά συγκροτήματα που και εκείνα πειραματιζόντουσαν ανατολικούς ήχους. Άγνωστα συγκροτήματα και μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό και βγαίνει και στους πρώτους δίσκους ειδικά, βγαίνει πολύ. Και πού και πού και τώρα. Ο ηλεκτρισμός βγαίνει, είναι αναπόσπαστο κομμάτι, δηλαδή. Δεν μπορεί να μην βγαίνει.
0: Ναι, αυτά βγαίνουν από μόνα τους.
1: Βγαίνουν, ναι, δεν μπορείς να. Σου βγαίνει, πολλές φορές σου βγαίνει, σου αρέσει.
0: Επειδή αναφέρθηκε στο μεγαλύτερο θεριό, που έχει και δεύτερο τίτλο.
1: Ναι, τίποτα δεν φοβήθηκα, το λέμε, ναι.
0: Με τον Βασίλη Δραμουντάνη, να ακούσουμε αυτό.
1: Α, πολύ ωραία. Το συμπαθώ ιδιαίτερα.

0: Να είστε καλά.
1: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής και πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο από όλα αυτά τα τραγούδια που περιλαμβάνει αυτή η δουλειά το 20 χρόνια με βάρκα την καρδιά, ζωντανή ηχογράφηση όπως είπαμε στην Τεχνόπολη, να τι θα ακούσουμε, τι θα αφήσουμε έξω. Είναι όμως ένα τραγούδι εμένα που μου αρέσει πάρα πολύ, Θοδωρή, και θέλω να μου πεις αν έχει κάποια ιστορία. Και όταν το διάβασα, κάποιος λείπει από την παρέα, αμέσως τον τίτλο και το άκουσα, στο μυαλό μου ήρθε ο Λαβρέντης, μου ήρθε ο Θάνος, ο Μικρούτσικος, μου ήρθε ο Μάνος Ελευθερίου και όλοι αυτοί που δεν έχουν φύγει, αλλά έχουν φύγει.
2: Ναι, ναι. Είναι από τα λίγα τραγούδια που, είναι από αυτά τα τραγούδια μάλλον, που βγαίνουν μόνα τους, σαν να υπάρχει ανάγκη να υπουλωθεί κάτι. Ένας από τους καλύτερους φίλους της εφηβείας μου και πιο μετά, δολοφονήθηκε κατά λάθος από κάποιον άλλον, από έναν εξαρτημένο άνθρωπο σε μια γειτονιά στον Πειραιά.
1: Τι εννοείς κατά λάθος?
2: Τον πέρασε για άλλον. Ήταν μαστουρωμένος και νόμιζε ότι ήταν κάποιος άλλος και δεν είχε καμία σχέση. Κατέβαινε από τη δουλειά του ο φίλος και
1: φοβερό.
2: Ναι, ήταν ένα νέο μαθητή που ήταν 42 χρονών και αυτό νομίζω ότι ήταν ένας θάνατος που μας σημάδισε πάρα πολύ στην παρέα και ειδικά σε αυτή την παρέα που είχαμε και έχουμε ακόμα στα Καμίνια, στο ταβερνάκι μας, στη Ζωδόχοπηγή του Αλέξανδρου, του Τσότση και του Κώστα και εκεί στο Μπακάλικο του Αλέξη, γιατί αυτό ήταν Μπακάλικο πριν.
1: Έχει τέτοια στο Πειραιά αρκετά τέτοια.
2: Ναι. Μια τόσο δασταλίτσα ήταν μικρούλιν αυτό, πίσω από την Παναγίτσα. Η Παναγίτσα είναι η περιοχή και βγήκε, πραγματικά βγήκε, το είχα ανάγκη και να το τραγουδήσω γιατί μετά κλαίγαμε με τους άλλους, το λέγαμε και σαν να ήθελα να επενθύσω γι' αυτό, αλλά τα τραγούδια έχουν αυτό το όμορφο, ότι δεν ανήκουν στο δικό μας κόσμο.
1: Ακριβώς.
2: Οπότε όπως και αν έχουν βγει, θα έχουν πάντα ιαματική δράση. Όπως και όταν εσύ τραγουδάς κάτι που είναι πολύ όμορφο και πολύ χαρούμενο, πάλι μέσα σου υπενθυμίζει τη μελαγχολία. Δηλαδή υπάρχει μια ισορροπία. Τα τραγούδια που βγαίνουν από ανάγκη όμως, που δεν συμμετέχει ο νους, δεν είναι δικά μας. Δεν είναι δικά μας. Αλλιώς θα μπορούσαμε να τα ξαναφτιάξουμε. Εμένα, μου πεις να σου ξανακάνω κλειδιά, δεν μπορώ να το κάνω. Ήταν μια κατάσταση που δεν συμμετείχει ο νους, βγήκε κάτι συμπιεσμένο που λαξευόταν μέσα από δυσκολίες. Χρόνια. Σιγά, εντάξει, δεν είναι και κανένα αριστούργημα, έχουν γραφτεί φοβερά τραγούδια. Αλλά πιστεύω ότι προχώρησε για αυτόν τον λόγο. Και σίγουρα πάντα δεν μπορείς ποτέ να κάνεις το ίδιο. Δεν υπάρχει συνταγή.
1: Όχι, βέβαια. Επίσης. Μα το έλεγε και ο Ελευθερίου αυτό. Λέει, δεν ξέρεις ένα τραγούδι όταν το γράφεις, αν θα γίνει επιτυχία. Και εκεί που έχεις γράψει κάτι και δεν σου πολύ αρέσει κιόλας, γίνεται και επιτυχία.
2: Ναι.
1: Δεν το προεξοφλεί κάτι. Το ότι μπήκε τελευταίο στο δίσκο παίζει κάποιο ρόλο.
2: Ναι, πάντα το λέμε στο τέλος. Το λέμε στο τέλος για να θυμόμαστε αυτούς που λείπουν. Είναι ένα τραγούδι αρκετά, είναι συναισθηματικά φορτισμένο, αλλά δεν το λες. Εγώ πιστεύω ότι αυτά, γιατί ξέρεις, οι ερωτήσεις που κάνουμε πολλές φορές δεν είναι για να πούμε εμείς τις σοφίες μας ή οτιδήποτε. Συνειδητοποιούμε πράγματα. Είναι λίγο ψυχοθεραπευτική πάντα μια συνομιλία που κάνουμε όπως εμείς εδώ. Συνειδητοποιώ λοιπόν τώρα που το λέμε ότι κάθε φορά όταν λες κάτι, αλαφραίνει εκείνο το γεγονός.
1: Βέβαια. Θα σου πω ένα περιστατικό το οποίο πραγματικά εμένα με έχει σημαδέψει. Με συνέδεε φιλία, σπουδαία φιλία με το Μένι τον Κουμανταρέα, τον τεράστιο Έλληνα πεζογράφο. Και το τελευταίο του βιβλίο λεγόταν «Ο Θησαυρός του Χρόνου». Μέσα σε αυτό το βιβλίο ο Μένις έγραψε, βιογραφικό ήταν, έγραψε όλες του τις σε εισαγωγικά αμαρτίες. Και το ομοφιλοφιλικό του κομμάτι, και άλλα κομμάτια που είχε σαν άνθρωπος και πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να γνωρίζει ο κόσμος και όλα αυτά.
2: Να.
1: Και το ρώτησα, ρε σημαίνει τώρα, γιατί εγώ έπρεπε να ξέρω όλα αυτά τα πράγματα, γιατί ο κόσμος έπρεπε να τα μάθει αυτά? Και ξέρεις τι μου απάντησε? Μου λέει, ρε Συνίκο, το λέω και συγκινούμε, έχω πολλές πληγές και λέω να βγάλω μερικές στον ήλιο, μπας και μου γιατρέψει κάποιες.
2: Α, είδες. Μα είδες, έτσι είναι. Είναι και ο λόγος που θέλουμε να μοιραστούμε πράγματα. Δηλαδή, ή εξυπηρετούμε το εγώ ή την ψυχούλα μας. Και τους δύο αφέντες δεν μπορείς να το κάνεις. Γίνεται και αυτό, αλλά συνήθως βλέπεις κάποιος που θέλει να θρέψει αυτό το όνομα, το περίβλημα δηλαδή όλο, το κάνει. Και είναι και το είδος της μουσικής. Και είναι και μουσικές και τραγούδια τα οποία τα κάνεις γιατί θέλει λίγο αυτή η ψυχούλα να βγει στο φως, δηλαδή αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, το βαρύναμε. Και μάλιστα τώρα μια.
2: Και πολύ και καλά έκανες, μπράβο.
1: Μια και που λες για την ψυχή.
2: Ναι.
1: Στο διάλειμμα διαβάσαμε κάποια αποφθέγματα που έχει πει ο Λουδοβίκος
2: στο Παναγείο. Ναι.
1: Όπου είναι ένα μυρμήγκι.
2: Ναι.
1: Και ρωτάει την Πεταλούδα και λέει: τώρα είναι Πεταλούδα, εσύ για αυτό το σωματάκι που έχεις, δεν έχεις πολύ μεγάλα φτερά? Ναι. Και λέει: ξέρεις, λέει, Πεταλούδα λένε και την ψυχή. Και η ψυχή είναι πολύ βαριά για να τη σηκώσεις. Λοιπόν, και επειδή. Όπως λέω, το βαρύναμε, να σου πω κάτι. Τι γίνεται με τον Ολυμπιακό? Στο μπάσκετ τα σαρώσατε όλα.
2: Κοίταξε, ναι, τώρα, βέβαια, εγώ δεν είμαι του μπάσκετ, βέβαια, να ξέρεις.
1: Ναι,
2: έχω γεννηθεί απέναντι του Καρασκάκη και όταν έμπαινε γκολ στο Καρασκάκη, τρίζανε τα ποτήρια της κουζίνας. Η μητέρα μου πάντα έχει μια πατσαβουρίτσα και την έσφυγε με άγχος. Δεν έχω όταν στην τηλεόραση όταν έριχνε το παιχνίδι, γιατί ήταν ο Άγιος της περιοχής. Τότε άλλες πιο ρομαντικές εποχές, όχι όπως τώρα, δηλαδή, που μισεί ο ένας τον άλλον. Κάναμε την πλακίτσα μας. Υπήρχε και τότε ο φανατισμός.
1: Έπεφτε ξύλο και τότε.
2: Έπεφτε, εντάξει. Και Τετάρτες, εγώ θυμάμαι με το κύπελο που φεύγανε από το. Κρυβόντουσαν μέσα στα μαγαζιά. Κυνηγιόντουσαν. Αλλά ήταν λίγο καλύτερα από τώρα, νομίζω. Έτσι νομίζω.
1: Ναι, ήταν. Αλλά ξύλο έπεφτε.
2: Μωρέ, αυτό είχε την πλάκα του. Είχε την πλάκα.
1: Απλά τώρα δεν πέφτει ξύλο. Πέφτουν μαχαιρώματα και πιστολίδια.
2: Ναι, όχι.
1: Αυτό είναι το θέμα.
2: Δεν μου αρέσουν πολλά πράγματα από αυτά που γίνονται στις ομάδες γενικά.
1: Ναι, σωστά.
2: Γεννήθηκα Ολυμπιακός, επειδή γεννήθηκα εκεί στον Πειραιά και θα είμαι πάντα, γιατί η μάνα μου ξεμάτιαζε τους παίχτες. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, νομίζω. Ένα απόγευμα παίζαμε στην Ευρώπη. Ήταν ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος, τον έδειχνε στο διάλειμμα, στο ημίχρονο, συνέντευξη. Πιο πριν έπιασε τη μάνα μου να κάνει σταυρούς πάνω στο ποτηράκι του κρασιού με το λάδι. Και λέω: τι κάνεις, μάνα? Τα παιδιά δεν παίζουν καλά, μου λέει. Ρε μάνα, λέω, είναι σωστό. Ξέρω εγώ, δεν είναι ματιασμένοι. Και του λέει ο εκφωνητής του Σπύρου του Παπαδόπουλου, καλή τώρα του ανθρώπου, λέει: πώς σας φάνηκε ο Ολυμπιακός σήμερα, κύριε Παπαδόπουλη?
1: Σαματιασμένοι
2: παίζανε. Και μας βάζει το δάχτυλο στο κούτελ, λέει: τα είδες? Και εγώ με τον αδερφό μου είχαμε πέσει κάτω. Και μετά έλεγα: έλα, μάνα, ρίξε ένα ξεμάτιασμα. Μα πέραν κι άλλοι μετά τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θεοδωρή.
2: Εγώ σε ευχαριστώ, Νικόλα μου. Ευχαριστώ για την όμορφη κουβέντα. Ευχαριστήθηκα πραγματικά την
1: παρουσία. Να είσαι καλά, και εμείς το ευχαριστηθήκαμε. Ευχαριστηθήκαμε και τα τραγούδια σου. Θα κλείσουμε με αυτό που είπαμε. Κάποιος λείπει απόψε από την παρέα. Στίχη μουσική δική σου, όπως όλα τα τραγούδια που ακούσαμε μέχρι τώρα. Και...
2: εκτός από το συγγνώμη σε διακόπτω, από το τίποτα δεν φοβήθηκα.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι του Ματναδολόγου Λευτέρη Μπέρκη από τα Νόγια.
1: Μάλιστα. Και ετοιμαζόμουν να το πω, εκτός από αυτό το οποίο το παίξαμε καθόλου. Λοιπόν, αυτό το κάτι που σε φοβίζει, μας το έχει ξαναπεί και άλλη φορά, είναι η κλιματική αλλαγή.
2: Αυτό είναι του Ψαραντώνη, είναι άλλο κομμάτι, το φαινόμενο θερμοκηπίου.
1: Λοιπόν, και θέλω και πάλι να σε ευχαριστήσω. Καλό τάξιδος να είναι.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να πιάσουμε και το βινίλιο στα χέρια
2: μας. Και το 8ο και όλους τους ανθρώπους εδώ πέρα που έχουμε βρει ένα σπίτι και μας δίνει βήμα και ευκολία για αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Από τον Βαγγέλη Καραπέτρο, φίλες και φίλοι, που αυτό χειριζόταν τα πολύχρωμα κουμπάκια της κονσόλας, τον Θοδωρή Κοτονιά που ήταν στο ένα μικρόφωνο και τον Νίκο Θρασιβούλου που ήταν στο άλλο. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε σε ό,τι κάνετε. Γεια σας.

0: Γεια σας, είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Άοσμι κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Άοσμι, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση. Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δεν θα μείνει. Τσερότο μίνι Άοσμο, έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Ξαναλέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Απόστολος Ρίζος. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
4: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8ο shop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.

0: σας. Είμαι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ακούτε 8ο. Άστο να παίζει!
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
3: Γιάννη, τα μαθές? Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
4: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
5: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Baldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα, Wiseman. For Wiseman, we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Γεια σας, είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε 8. Άστο να παίζει.
1: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: 8 Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ακούτε το 8ο. Ας το να παίζει.
1: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Ροκ. Ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
3: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
2: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vicam.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Κι εγώ που τόσο επόθησα μια μέρα να ταφώ σε κάποια θάλασσα βαθιά στις μακρινές Ινδιές, θα έχω ένα θάνατο

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Είμαι η Λένα Αλκαίου. Ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8ο-shop.gr.
3: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Άοσμη και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
1: Ονειρεύεσαι να γράφεις και να τραγουδάς τα δικά σου τραγούδια? Αν το όνειρό σου είναι να γράφεις στίχους και να ερμηνεύεις τα δικά σου τραγούδια, στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer, καταξιωμένοι καθηγητές από τον χώρο της μουσικής και της στιχουργικής θα σε καθοδηγήσουν να βρεις τη μουσική σου ταυτότητα και το δικό σου μοναδικό στυλ και να γίνεις ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer. Μάθε να ξεχωρίζεις. Πληροφορίες εγγραφές 210-6910-012.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Άοσμη κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Άοσμη, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι η Ευδοκία.
1: Είμαι ο Απόστολος Μόσιος.
2: Είμαι η Δήμητρα Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Παναγιώτης Μάργαρης.
4: Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
7: Μόνο το παιδί ξέρει.
6: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Όψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με αδειακή φορητό. Στο λέω πως δεν γουστάρω άλλος να'ρθει. Το πάρτι είναι για δύο, για μας τους δύο.

Τα μπλουζ του Παύλου πειραγμένα. 6 νέες εκτελέσεις από τα μπλουζ του πρίγκιπα σε νέες ενορχιστρώσεις. Ιστορικά ντοκουμέντα σε μαύρο και έγχρωμο βινήλιο για τους λάτρεις της ροκ και της ιστορίας της. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Μανώλης Μητσιάς και ακούω πάντα το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Μουσική. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις. Ένα δώρο επένδυση για παιδιά κάθε ηλικίας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Ο απόλυτος οδηγός στον μαγικό κόσμο της μουσικής. Το καλύτερο βιβλίο του είδους του, που κυκλοφορεί σε πολλές γλώσσες και χώρες. Τώρα και στα ελληνικά από τις εκδόσεις 8.
3: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
4: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
5: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

ρίζα, για φροχούλια και για αέρα. Χλαρό καράβι με πανιά και κόντρα φλόκους.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι η Ευδοκία.
1: Είμαι ο Απόστολος Μόσιος.
2: Είμαι η Δήμητρα Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Παναγιώτης Μάργαρης.
4: Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
7: Μόνο το παιδί ξέρει.
6: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

30 χρόνια Ορφέας Περίδης. Ένα συλλεκτικό βινήλιο σε πορτοκαλί χρώμα με όλες τις επιτυχίες του αγαπημένου τραγουδοποιού. Μία έκδοση που δεν πρέπει να χάσεις. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Πασχάλης και ακούτε 8ο Άστο να παίζει.
1: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

και αλλάζουμε ύφος και εποχή για να ακούσουμε ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ και λέγεται ο Τζακ Οχάρα. Ήταν ένας φτωχός μπεκρής που έσβησε στο χιόνι.

0: Τι γεύση έχουν οι βιταμίνες, ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
1: Μόνο το παιδί ξέρει.
0: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
1: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's του Νίκου Σάρου κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8 με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
3: Είμαι ο Αντώνης Ανδρικάκης και διαλέγω τραγούδια για την παρέα. Καλημέρα ή καλησπέρα για τους εντός, για τους εκτός, για τα αδέρφια μας, τους απόδημους, για τον Γιώργο στο LA. Να, που ξαναβρεθήκαμε λοιπόν, για σένα αυτό.

0: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
1: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Rockarola Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Ταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Rockarola Six Songs κυκλοφορεί από το 8ο Music Group.
2: Ένα απίστευτο και απρόβλεπτο μουσικό τρενάκι που σταματάει όπου θέλει και διαλέγει όποιο τραγούδι αγαπήσαμε. Χάρης και Πάνος, από τα παλιά.

ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη, σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή, στα παραμύθια και στα αστέρια.

0: Φινάλε τώρα, ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την παρέα. Αντώνης Ανδρικάκης και φιλιά πολλά.
1: 401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανη στο κύτταρο, σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλουκ.

0: Είμαι η Ελένη Πέτα. Ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Άμπα, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
2: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
0: Μόνο το παιδί ξέρει.
2: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
0: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
3: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
4: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vican.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Έρωτας είναι θαρρός.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος, ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: Κατά το μεσαίωνα, 8 ήταν οι ακίνητοι αστέρες του ουρανού που συμβόλιζαν την τελειοποίηση της εισερχόμενης πλανητικής επενέργειας. Στο ηλιακό μας σύστημα υπάρχουν 8 πλανήτες. Όγδοο για το τραγούδι και τον πολιτισμό. 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8, με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία, χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις, στα φαρμακεία από τη Δικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

πήρες του ερωτά σου τον πλανήτη. Σε είδα εκεί βασίλισσα και αρχόντισσα του πόθου αναδυόμενη Αφροδίτη. Μεσάνυχτα

γυμνή στα μεταξένια μαξιλάρια. Σε είδα σαν βασίλισσα και αρχόντισσα του πόθου αυγουστιάτικα φεγγαριά. Με κέρδισες του

0: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
1: Ονειρεύεσαι να γράφεις και να τραγουδάς τα δικά σου τραγούδια? Αν το όνειρό σου είναι να γράφεις στίχους και να ερμηνεύεις τα δικά σου τραγούδια, στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer, καταξιωμένοι καθηγητές από τον χώρο της μουσικής και της στιχουργικής θα σε καθοδηγήσουν να βρεις τη μουσική σου ταυτότητα και το δικό σου μοναδικό στυλ και να γίνεις ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer. Μάθε να ξεχωρίζεις. Πληροφορίες εγγραφές 210-6910-012.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι η Γλυκερία. Ακούτε 8. Ας το να παίζει.
1: Γιάννη, τα μαθές. Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας. Που δεν έχετε μαλλιά.
2: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
3: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Boldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
0: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8 με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Το 8 στη χημεία είναι ο ατομικός αριθμός οξυγόνου. Στην τεχνολογία, το 1 byte είναι 8 bits. Όγδοο. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
2: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
3: Μόνο το παιδί ξέρει.
2: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
4: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: έλεγα ρε εγώ.
1: Όχι, δεν ξέρω. Αφού μου αρέσει τελείως. Έλα, αφού μου αρέσει.
0: Σ' αρέσει και σένα. Εγώ δεν ξέρω, έχω αμφιβολίες πάντως.
2: Φίλε, φέρεις δύο μπύρες παρακαλώ.
0: Όχι δύο, τρεις.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Ξαναλέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Lex Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Απόστολος Ρίζος. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Δύο μοναδικές εκδόσεις βιβλίων από το 8ο. Φόντα Τρούσας, ραντεβού στο κύτταρο. Η ελληνική pop και rock μουσική μέσα από τη δισκογραφία της. 1965-1982. Ραντεβού στο κύτταρο. Δεν θα πας στην Κρήτη. Ένα μυθιστόρημα της Ρεμπέκα Στόουνχιλ. Μετάφραση Βαγγέλης Κορονάκης.
3: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Ψιθύρι από μελάνι. Το νέο βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο, αποτελεί μια ανθολογία κειμένων για τον πολιτισμό και τη ζωή, τη μουσική και τις κοινωνικές και πολιτισμικές διεργασίες που έλαβαν χώρα στην ελληνική κοινωνία κατά τη διάρκεια των 6 τελευταίων δεκαετιών. Ψιθύρι από μελάνι. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8ο shop.gr.

0: σας. Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Άμπα, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
2: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε 8. Άστο να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8 με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Γιάννης Αλεξίου. Το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε. Στα τρία κόρνερ, πέναλτι. Ένα βιβλίο που προλογίζουν ο Θωμάς Μαύρος και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Ένα βιβλίο για το άθλημα που αγαπάμε.